0: αγάπη.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
3: Choice FM 98.2 and 104.3. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. FM 98.2 and 104.3. The sound of

98.2 and 104.3. Bits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Joy 7. 98.2 and 104.3. Joy 7. The sound of summer. Joy 7.
1: Nueva York.

0: Στο Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

και Homewrecker. Κάπου στα 13 λεπτά πριν από τις 7 εδώ στον Choice FM. Good morning, ladies and gentlemen. Αναφέρομαι κυρίως σε εσάς, γιατί τώρα τα παιδιά δηλαδή είναι αλλού ή αλλού, έτσι. Είναι ανάλογα με την ηλικία, τα έχουμε σχολιάσει. Έχουμε, νομίζω, σίγουρα στο αυτοκίνητο τα παιδιά του δημοτικού. Και θέλω φωνητικά μηνύματα, θέλω καλημέρες, θέλω γλυκές φωνές να ακουστούν στον αέρα του Choice FM. Πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, το Choice Breakfast, στο ραδιόφωνο σας μέχρι τις 10. Μηνύματα λοιπόν στο Viber, στο 97 710 710.

Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.

0: εταιρεία NPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: 6.30 με 10. 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Oh, I just might. Με φώναξε κάποιος. Hey Mr. DJ, λέει στο τραγούδι του ο φίλος μου ο Bruno Mars. Πάρα πολύ ωραίο, το εντοπίσαμε από την αρχή. Δηλαδή είπαμε αυτό θα γίνει hit, ήταν ξεκάθαρο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός του ότι ήταν τραγούδι του Bruno Mars, αλλά γενικά είναι κομμάτι το οποίο φωνάζει. Βεβαίως εδώ το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε έχει μόλις 8 τραγούδια, αλλά είναι και τα 8 διαλεγμένα. Θυμάστε που τα ακούσαμε τα τραγούδια με το που κυκλοφορήσε το άλμπουμ. Εάν έχετε κάποιο στα υπόψη σας το οποίο βγαίνει τώρα ή βγήκε και θέλετε να το κάνουμε έτσι ένα γρήγορο πέρασμα μέσα από την εκπομπή, με ενημερώνετε. Τα ψάχνω εννοείται, αλλά μπορεί να μου διέφυγε κάτι. Καλημέρα λοιπόν για άλλη μία. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy και εσύ τα φέρνεις στο προσκήνιο τη σημασία της ψηφιακής συμπερίληψης, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, με δράσεις που στηρίζουν άτομα με αναπηρία, που εκπαιδεύουν γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε να δούμε τα της ημέρας. Είναι Παρασκευή, θα το φωνάξουμε στη συνέχεια και το ημερολόγιο δείχνει 5 Ιουνίου. On this day. On this day. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλων. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα. Απόλλωνα, είναι έτοιμο το φαγητό. Είναι η γιορτή του Γοργία. Άμα ξέρετε κάποιον να μου φτύσετε. Γιορτάζει ο Δωροθέος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, και αυτό είναι ωραίο. Χρόνια πολλά στον Σελινιά και στη Σελήνη. Μάλιστα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, δηλαδή του σπισισμού. Άμα καταλάβατε πάλι και αν θέλετε να μου φτύσετε, it's okay. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Παρακάτω θα σας πω ότι ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και συμπεριλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων, από το καλάθι. Σαν σήμερα το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Καλά πήγε και αυτό. Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 2012 ο Ρέι Μπράντμπερι, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας. On this day.

Crazy Abrams, that's so true. Στα 16 λεπτά μετά τις 7. Good morning, beautiful people. How you doing? Μηνύματα στο Viber στο 97 7 10 7 10. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου γελάω στο μεταξύ, ναι. Όχι, ήταν έτσι λίγο το how you doing, what's up και άλλα σχετικά. Ξεκίνησα, by the way, μιας και το πήγα σε ατάκες από ταινίες. Χθες ξεκίνησα το The Mummy, τη μούμια δηλαδή. Μούμιασε. Και εντάξει, η αλήθεια να λέγεται, αποκοιμήθηκα στο μισάωρο. Είναι 2 ώρες ταινία, αλλά έχει τρομερό ενδιαφέρον και νομίζω είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο συνηθίσαμε. Ψάξτε το, θα δείτε το story και θα καταλάβετε. Θέλω να πάμε στο χθεσινό quiz of the day, όπου σας είχα πει έναν γρίφο για να δώσω τη σωστή απάντηση. Ένας άντρας, λέει, μπαίνει κάθε μέρα στο ίδιο κτίριο. Κανείς δεν τον σταματά στην είσοδο, κανείς δεν του ζητά ταυτότητα, κανείς δεν τον βλέπει να φεύγει, και όμως κάθε βράδυ βρίσκεται ξανά στο σπίτι του. Και η σωστή απάντηση του χθεσινού γρίφου είναι ότι είναι ο θυρωρός φύλακας του κτηρίου και μένει στο ίδιο κτίριο. Δεν τον βλέπουν να φεύγει, γιατί δεν φεύγει ποτέ από το κτίριο, απλώς ανεβαίνει από το σπίτι του. Εντάξει. Σε λίγο θα έχουμε νέο quiz of the day, όπου σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι Family Feud, ή αν προτιμάτε 5x5. Μήνυματα λοιπόν στο Viber στο 97 7 10 7 10. Λέω να ρίξω και ένα fun fact of the day, έτσι για να έχετε κάτι να λέτε για να το πείτε παρακάτω, και τιμαζόμαστε να κονίσουμε παρέα το μυαλό μας. Fun fact of the day. Σήμερα μαθαίνουμε ότι το πρώτο αυτόματο φανάρι στον κόσμο είχε μόνο 2 χρώματα, κόκκινο και πράσινο. Το πορτοκαλί προσθέθηκε αργότερα. Fun fact of the day.

0: Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Καλημέρα στην Αθηνά. Να χαιρετήσω τον Χριστόδουλο, τον Βασίλη, την Γιώτα. Ναι, φτάσαμε ήδη στην Παρασκευή. Γεια σου Τίτο, η Χριστίνα είναι στην παρέα μας, η Ερατό, ο Τζόρτζιαν. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Έχω και τον φίλο μου εδώ, τον Άρη, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Άντη.
0: Καλημέρα.
1: Έσω έστεινα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο παπάς μου ήταν διακοπές.
0: Κάτσε, πήγε διακοπές δηλαδή και σ' άφησε χωρίς choice breakfast. Αν είναι δυνατόν. Άρε Μάικ, τι κάνεις το παιδί. Εδώ τώρα. Α, δεν έχουμε άλλο μήνυμα.
1: Άντη ήταν δικιά μου βασίλη.
0: Το σκέφτηκα ότι δεν ήταν διακοπές γιατί... Απ' την άλλη λέω, τι πήγε διακοπές χωρίς τον Άρη, αποκλείεται, και χωρίς τη Σεμέλη. Λοιπόν, και το διορθώνει μετά ο Άρης και μου λέει, ήταν δουλειά ο παπάς μου. Αχ, αυτές οι αθώες, οι ψυχούλες, τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, πάμε στο quiz of the day. Σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι 5x5. Δεν μπορώ πραγματικά, τι ωραίο. Α, γεια σου λέει ο Μάικ. Ναι, το κατάλαβα κατευθείαν με τη μία. Quiz of the day. Ξέρετε πως παίζεται το παιχνίδι 5x5. Είναι το Family Feud στην Αμερική, όπου υποβάλλετε ένα ερώτημα και καλείστε να βρείτε τη δημοφιλέστερη απάντηση. Εμείς θα το πάμε ανάποδα και σε αυτή την περίπτωση ψάχνουμε την λιγότερο δημοφιλή απάντηση για να το δυσκολέψουμε. Βεβαίως, αφού δεν παίζεται όλο το παιχνίδι ακριβώς έτσι όπως παίζεται στην τηλεόραση. Είστε έτοιμοι? Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε την λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: ονομάστε κάτι που διατίθεται σε συσκευασία των 6 ή των 12 τεμαχίων. Για να δούμε. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Quiz of the day. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Music calendar. Music calendar. Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 5 Ιουνίου 2019, το περιοδικό Forbes ανακοινώνει ότι η Ριάννα είναι η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο. Η περιουσία της τραγουδίστριας από τα Barbados ανέρχεται περίπου στα 600 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία έχει αποκτήσει κυρίως μέσω της μουσικής και της επιχείρησής της στο μακιγιάζ. Η σειρά της Fenty Beauty, που κυκλοφόρησε το 2017, φέρεται να κέρδισε 100 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες 40 ημέρες της. Η περιουσία της Ριάννα την έφερε μπροστά από τη Madonna, με εισόδημα 448 εκατομμυρίων λιρών, τη Celine Dion με 350 εκατομμύρια και την Beyoncé με 314 εκατομμύρια.

0: Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 7 Ιουνίου. Ροδόκινα ελληνικά, τώρα 2,45 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια από Black Angus Αμερικής, 2x200 γραμμάρια από 8,20, τώρα 6,99. Αλφα Μέγα κεφαλοτήρι Κρήτης από 18,50, τώρα 16,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

Dua Lipa και Illusions, το 20 λεπτό πριν από τις 8. Έρχεται σε λίγο μουρμούρα, αυτό όσοι το εντοπίσατε, γιατί δεν το κάνω καθημερινά, αλλά θα καταλάβετε, μάλλον όσοι το εντοπίσατε ξέρετε τι σημαίνει μουρμούρα. Είμαι εγώ και αρχίζω να μουρμουράω για κάποιο θέμα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, έτσι. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω την Βαλάντο, καλημερούδια. Να καλημερίσω την Νάταλη που μου στέλνει μηνύματα φωνητικά, πρέπει να τα ακούσω off air. It's Friday, woohoo, λέει η Θάλια. Good morning, Θάλια. Yeah, it's Friday, then the Saturday, Sunday, what? Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας για το quiz of the day, όπου σήμερα παίζουμε το παιχνίδι 5x5, αλλά ανάποδα, καθώς ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε την λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε κάτι που διατίθεται σε συσκευασία των 6 ή των 12 τεμαχίων. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Πάρα πολλές από τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι στη λίστα με τις δημοφιλέστερες απαντήσεις. Εμείς θέλουμε, γιατί και αυτή, εμείς θέλουμε την απάντηση που είναι στις δημοφιλέστερες, αλλά είναι στην τελευταία θέση. Δηλαδή απάντησαν αυτό λιγότεροι άνθρωποι από τους 100. Okay. Λοιπόν, ο φίλος μου ο νεόφυτος έστειλε πρώτος μήνυμα. Έχει πει για τα μπουκαλάκια με το νερό, για τα γαριδάκια και για τα τενεκεδάκια μπύρας, και νομίζω έριξε λευκή πετσέτα. Η ζωή μας λέει για τα αυγά. Δεν θέλω να σας πω πού βρίσκονται οι απαντήσεις για να μην το προδώσω. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξη που λέει για τα κεριά γενεθλίων. Να χαιρετήσω τον Μιχάλη που λέει χαρτί τουαλέτας, κουζίνας, δημητριακά, νερό, μπύρες, αυγά. Για να δούμε, για να δούμε. Μηνύματα στο Viper στο 97 710 710. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε κάτι που διατίθεται σε συσκευασία των 6 ή των 12 τεμαχίων. Choice FM.

Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα για το Quiz of the Day και σας λέω ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και αν θέλετε να έχετε fiber παντού, σε όλο το σπίτι, να μην έχετε πρόβλημα διότι είναι συνδεδεμένη όλη η οικογένεια στο ίντερνετ, ο ένας μπορεί να παίζει video games, ο άλλος να ακούει μουσική, κάποιος τρίτος να βλέπει τηλεόραση, θα βάλετε fiber to the room. Και τώρα η ΣΥΤΑ προσφέρει δωρεάν εγκατάσταση fiber και fiber to the room. Γι' αυτό ψάξτε το, μπείτε στο sita.com.cy και δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Σε λίγο θα δούμε και πάλι το quiz of the day. Για την ώρα it's μουρμούρα time. Δεν ξέρω αν μάθατε, λογικά το είδατε, για εκείνο το γάμο μάλλον, όπου υπήρξε τροφική δηλητηρίαση και αρκετοί από τους καλεσμένους πήγαν στο νοσοκομείο, κάποιοι άλλοι παρουσίασαν καθαρά τα συμπτώματα, μέχρι και το ζευγάρι είχε τα συμπτώματα. Τέλος πάντων, επειδή το έψαξα το θέμα, γιατί είναι και το τομέας μου που παίζω μουσική και γενικά είμαι στο χώρο, πήγα, εντόπισα το venue, το οποίο έβγαλε μία ανακοίνωση που λέει ότι ρε παιδί μου, εμείς δεν έχουμε κουζίνα, είναι καθαρά του catering, το οποίο στηρίζουμε βεβαίως, γιατί έχει όλες τις άδειες, και πάση περιπτώσει προχώρησαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις έρευνες που πρέπει να κάνουν για να δουν τι πήγε λάθος με το φαγητό. Ως εδώ, okay, μια χαρά. Έχω δει την σχετική ανάρτηση στα social media και βλέπω ένα σχόλιο, το οποίο δεν θέλω καν να το έχω τώρα μπροστά μου. Θα σας πω μονάχα το σκεπτικό και δεν θα βγω εκτός, δηλαδή δεν θα πω πολλά. Αλλά καταλήγουμε και πάλι στο συμπέρασμα του ότι

έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας εδώ στην Κύπρο. Ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος έγραψε μια τεράστια παράγραφο, σχεδόν μυθιστόρημα, δηλαδή θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή του μυθιστορήματος, και πού καταλήγει, χωρίς να ξέρει, χωρίς να έχει ένδειξη για τις λεπτομέρειες, δηλαδή τι μπορεί να πήγε λάθος, που μπορεί να ξεκίνησε από τον σεφ, μπορεί να είναι κάτι στην κουζίνα, το οποίο μπήκε στο φαγητό, καταλαβαίνετε, τώρα δεν θα αναλύσουμε αυτό. Αλλά τι είπε ο αθεόφοβος, παιδιά? Αναφέρθηκε στους μαύρους, λέει, εγώ φωνάζονταν τα πράγματα συνέχεια, έπρεπε να έχει μαύρους μες στην κουζίνα, εξημαρισμένοι οι μαύροι, και συνέχιζε ένα τέτοιο παραλήρημα με πολλούς να του κάνουν και like. Δεν το είδα παρακάτω, δεν θέλω. Δηλαδή, ρε φίλε, τα γέρημα, αν είναι δυνατόν να συζητάμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, χωρίς να γνωρίζουμε τι πήγε λάθος, που ακόμη και να υπάρχουν άνθρωποι που είναι, ρε παιδί μου, από Αφρική μεριά, από Ινδία μεριά, άρα στην Ασία, δεν ξέρω από πού, γιατί καμιά φορά δεν προσδιορίζουν και το μαύρος. Δηλαδή δεν λένε και κιόλας, λένε οι μαύροι, μιλούμε για το χρώμα, για το δέρμα του ανθρώπου γενικότερα, και τα βάζουμε με τους μαύρους σε αυτή την περίπτωση γιατί είναι ξημαρισμένοι. Καταλαβαίνετε δηλαδή το θέμα που υπάρχει στη χώρα μας, το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε πόσο προβληματικοί είναι αρκετοί, πόσο ρατσιστές είναι, χωρίς καμία αιτία. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και να σου κάνω και μια ανάλυση, αδελφέ. Θα μπορούσα να πω και το όνομα του στο μεταξύ. Όχι πως τα ξέρατε, αλλά θα μπορούσα να το ξέρω κανονικά. Δηλαδή, ήμουν στη φάση να κάνω story, να γράψω. Αλλά λέω, τι να ασχοληθώ. Αυτό είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν θα φτιάξει. Ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά και ας μπορέσουμε να τους διδάξουμε τα αυτονόητα, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε με κάποιον άνθρωπο μόνο και μόνο για το χρώμα του δέρματός του, ή για την σεξουαλική του ταυτότητα, ή για την εθνικότητά του, ή για τα πιστεύω του. Δηλαδή είναι θέμα παιδείας, μόρφωσης, ενημέρωσης για τα αυτονόητα πάντα. Θα έκανα και ανάλυση για το τι μπορεί να πήγε λάθος, δηλαδή, και ότι είναι πολύ ακύρωτο το σχόλιο του, αλλά νομίζω θα το κλείσω εδώ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερη μουσική. Αν θέλετε σχολιάζετε, βλέπω ήδη ότι έρχονται διάφορα σχόλια στο Viber. Τα μήνυματα σας στο Viber στο 97 710 710.

0: Υπέροχο τραγούδι στον Choice FM. Λίγο πριν κλείσουμε την ώρα, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για το θέμα που ανοίξαμε προηγουμένως, μιλώντας για το catering που βρέθηκε στο στόχαστρο, καθώς υπήρξε τροφική δηλητηρίαση των καλεσμένων και το σχόλιο που έβγαλα στον αέρα. Τα λέω ξανά γιατί μπορεί τώρα να συντονιστήκατε, που είναι ένα σχόλιο random, δηλαδή είναι ένας λυπηρός άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει ή τέλος πάντων έχει άλλα θέματα στη ζωή του και τα βγάζει στο διαδίκτυο γράφοντας τέτοια σχόλια, γιατί του έφταξαν οι μαύροι, να το επαναλάβουμε, εκεί στο ξεκάρφωτο χωρίς να ξέρει τα γεγονότα. Και θέλω να χαιρετήσω την Νάταλη που μου σχολιάζει ότι βρέθηκε σε γνωστό μολ, στο Mall of Cyprus τέλος πάντων, εκεί όπου είναι πάρα πολλές κουζίνες που είναι open plan, και είχα διαπιστώσει το ίδιο κι εγώ, και πλέον στις κουζίνες, η αλήθεια να λέγεται, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από αφρικανικές χώρες και ασιατικές χώρες, που αντιλαμβάνεστε, ειδικά στις αλυσίδες υπάρχουν τα λεγόμενα standards, τα οποία παρακολουθούνται από πολλά υπουργεία, από διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες, μάλλον καλύτερα όχι υπουργεία, τα υπουργεία είναι πιο πάνω, και τέλος πάντων αντιλαμβάνεστε ότι αυτό περιέγραψε η Νάταλη, φοράνε το σκουφάκι τους, υπάρχουν τα standards που λέμε, και παρακάτω είναι η Ανίτα που λέει ο Θεός του να τον ευλοήσει να τρώει μόνο κυπριακά φαγητά ετοιμασμένα από Κύπριους straight ανθρώπους, να δούμε πόση ποικιλία θα έχει στη ζωή του. Ο φίλος μου Βασίλης λέει, όταν σκοράρει ο παίχτης της ομάδας του που είναι μαύρος, γιατί πανηγυρίζει? Τώρα στο μεταξύ δεν θα βαρύνει το κλίμα, τα λέμε έτσι χαλαρά πιο ωραία, δηλαδή είναι, βγάζουμε τα σχόλια των ακροατών στον αέρα για να το κλείσουμε κιόλας το θέμα. Όταν πεινάει και παραγγέλνει φαγητό και του το φέρνει ο μαύρος, γιατί το παραλαμβάνει? Έτσι. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που λέει, κανείς δεν γεννιέται ρατσιστής, ειδικά στην Κύπρο, τα ξέρεις αυτά. Ή ποιος άλλος είναι εδώ? Δηλαδή είναι ο φίλος μου ο Φώτης, ο οποίος βρήκε το quiz of the day, by the way. Ο Γιώργος λέει για κουταλάκια γενικά μαχαιροπύρουνα. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Λοιπόν, Άντζου μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Αχ, ο Αγαμέμνων είναι στην παρέα μας, λέει, τα γράφει εδώ, ναι. Good morning, Άντι μου, regarding the incident, in Cyprus we have very strict health and hygiene regulations. Δηλαδή λέει ότι στην Κύπρο έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες. Είναι το HACCP. And my staff, no matter country of origin, who works in the kitchen or near food, undergoes health certification. Λέει ότι το προσωπικό του περνάει από όλους τους απαραίτητους ελέγχους, άσχετα από την εθνικότητά του. Τι σχέση έχει εθνικότητα, πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Και λέει ότι έχει όλες τις πιστοποιήσεις, τα check-ups, κάθε μήνα υπάρχουν αναλύσεις που γίνονται. There are 100 things that can go wrong during receiving raw materials, food storage, preparation and cooking to delivery. Σε ευχαριστώ, ρε αγαπημένα μου. Δηλαδή, ειλικρινά, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, εδώ υπάρχουν 100 πράγματα τα οποία μπορεί να πάνε λάθος όταν χειρίζεσαι φαγητό που είναι ομό, όταν αποθηκεύεις το φαγητό, όταν το ετοιμάζεις και όταν το μαγειρεύεις και όταν το παραδίδεις. Και είμαι σίγουρος ότι και η εταιρεία catering η συγκεκριμένη ακολουθεί όλους τους κανόνες και σίγουρα κάτι πήγε λάθος, το οποίο θα το δούνε με τις αρμόδιες αρχές, και εκεί που μπορεί να προκύπτουν κάποια θέματα θα τα λύσουν μαζί τους και φαντάζομαι θα διορθωθούν και δεν θα το ξανακάνουν. Δεν θα το ξανακάνουν. Εντάξει, ενώ θα βρούνε το πρόβλημα και θα το λύσουν. Αυτά. Λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Αλλάζουμε την ώρα με 3 λεπτά καθυστέρηση.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Mud Racer,
7: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: 6:30 με 10.
11: 6:30 με 10.
10: Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
12: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Fiber to the room να κάνεις.
15: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: More hits coming up next on Choice FM.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Ακούσαμε back-to-back επιτυχίες. 5 τραγούδια στο σύνολο, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Just one, two. Αμάν. Εντάξει. Και σας λέω και πάλι καλημέρα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Αν έχεις freedom με τη ΣΥΤΑ, είσαι ήδη καλυμμένος και τώρα είσαι και κερδισμένος, γιατί η ΣΥΤΑ σου προσφέρει 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Plus για να κάνεις τις παραγγελίες σου μέσω της εφαρμογής World, ξέχνιαστα και με όφελος. Εάν τώρα συντονιστήκατε, να επαναλάβω το Quiz of the Day, όπου σήμερα παίζουμε το παιχνίδι 5x5. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη λιγότερο δημοφιλή απάντηση στο ερώτημα: πείτε κάτι που διατίθεται σε συσκευασία των 6 ή των 12 τεμαχίων. Τα μηνύματά σας τώρα στο Viber στο 97 710 710. Εξαντλήσαμε διάφορες απαντήσεις. Εδώ έχουμε μια καινούργια από τη Μάρο που λέει τα μολύβια ή τα στυλό. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Έχετε γράψει διάφορα. Ας πούμε εδώ ο Φώτης μου έχει πει για τα τριαντάφυλλα, για τα στρίδια. Να, εφάνταστες απαντήσεις. Tennis balls or golf balls, πλαστικά ποτήρια. Ο Φώτης το σκέφτηκε πολύ outside the box, αλλά βρήκε και τη σωστή απάντηση και μπράβο του, διότι πήγε αλλού, δηλαδή δεν πήγε στις πολύ δημοφιλείς απαντήσεις. Ας πούμε, μου έχετε πει για τις μπύρες, για τα αυγά, μου έχετε πει για τα αναψυκτικά. Δεν είναι αυτά. Και θα δούμε στην πορεία και που βρίσκεται η κάθε απάντηση. Οι κάλτσες, λέει η Μάρο, ναι. Ενώ ο Ανδρέας που τώρα συντονίστηκε λέει για τις μπύρες. Πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική. Καλημέρα, Ανδρέα μου, σε λίγο κάτι από αυτά που ζητάς. Και αν θέλετε κάποιο τραγούδι, όντως, το ζητάτε μέσα από το Viber στο 97 710 710.
1: The sound of summer.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
6: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
10: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Choice FM 104.3 and 98.2.
16: It's only.

Hugel and Soul Tour, Jamaican Bam Bam, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Να πούμε εδώ και ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ, που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στη ΣΥΤΑ στο sita.com.cy. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε, πώς είναι τα κέφια. Θα δούμε σε λίγο και πάλι το quiz of the day. Για την ώρα θέλω να σας πάω σε ένα περιστατικό όπου φαίνεται ότι είχαν τρελά κέφια σε αυτήν την τελετή αποφύτησης νηπιαγωγείου στην Πενσιλβάνια. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει γίνει viral, όπου δείχνει πολλούς γονείς να ουλιάζουν καθώς δύο άντρες τσακώνονται στο πίσω μέρος της αίθουσας. Στη μέση του καυγά ήταν ένα μικρό παιδί. Μια γυναίκα έσπευσε να αρπάξει το παιδί από την αγκαλιά του ενός, καθώς συνέχιζαν να χρωθοκοπιούνται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή ένας άνδρας είχε έναν άλλον σε κεφαλοκλείδωμα, ενώ άλλοι γονείς, θέλω να κάνετε εικόνα στο μεταξύ, άλλοι γονείς προσπαθούσαν απεγνωσμένα να τους ξεπλέξουν από το πάτωμα. Στη συνέχεια ένας άλλος άνδρας έβαλε έναν από αυτούς σε χαλαρό κεφαλοκλείδωμα με μια προσπάθεια να τον απομακρύνει από τον άλλο γονέα. Αρκετοί γονείς κατάφεραν να χωρίσουν τελικά τους δύο άνδρες και σύμφωνα με την αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορήθηκε για διατάραξη και καταπάτηση, ενώ δεν χρειάστηκε περαιτέρω εμπλοκή των αρχών. Η σχολική περιφέρεια εκεί της περιοχής σχολίασε τον καυγά ως προσωπική διαμάχη που αφορά ενήλικες. Και εντάξει, μετά είπαν ότι δεν συγχωρείται τέτοια συμπεριφορά, ούτε θα γίνει ανοιχτή στην σχολική ιδιοκτησία. Ακόμη δεν μάθαμε τι ακριβώς έγινε στο εν λόγω περιστατικό. Δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος, ποιος ήταν ο πυρήνας, αν θέλετε, αυτού του καυγά. Πάντως, μία εβδομάδα πριν, στην γειτονική πολιτεία του Οχάιο, δύο μητέρες πιάστηκαν επίσης στα χέρια στην τελετή αποφύτησης νηπιαγωγείου. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Αμερική ή τα έχουμε και εδώ στην Κύπρο? Το έχω απορία.

εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Έχουμε σχόλιο που αφορά στο τσακωμό στην Αμερική σε τελετή αποφύτησης νηπιαγωγείου, όπου μου λέει εδώ ο φίλος ακροατής, πολύ σφιγμένοι οι Αμερικανοί γονείς, από εμάς στην Κύπρο πριν να το αντέγραψαν. Είχα αποφασίσει μια χρονιά να μπω σε σύνδεσμο γονέων και στην πρώτη κιόλας συνεδρία τσακώθηκαν δύο μέλη για κομματικά θέματα, εντάξει, κλασικά, και τρέχαμε να τους χωρίσουμε. Δεν ξέρω αν ήταν μεμονωμένο περιστατικό, αλλά από τότε δεν ξαναπάτησα σε σύνδεσμο γονέων. Βασικά εκνευρίζομαι που τα κόμματα έχουν χέρι στα πάντα στο νησί μας. Α, γεια σου, Χρυσόστομε. Αν και νομίζω ότι ξεκινάει από τον κόσμο. Όσο να είναι, καταλαβαίνω πως το θέτεις, αναφέρεσαι στο πρόβλημα που είναι τα κόμματα και, και στον αθλητισμό, κυρίως στο ποδόσφαιρο και στην θρησκεία, μη σας πω, ενδεχομένως, και παντού και σε μικρότερες ομάδες ενδεχομένως, σε άλλα θέματα εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, ας μην ξεχνάμε ότι και τα κόμματα αποτελούνται από ανθρώπους. Ναι μεν είναι αυτοί που είναι σε θέση ισχύως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά είναι και οι άνθρωποι που συντηρούν αυτή την νοοτροπία. Δηλαδή, εάν εγώ τώρα είμαι φανατικός οπαδός του χύψη κόμματος και το έχω μέσα στο πετσί μου, ρε παιδί μου, και στο μεταξύ πάμε και σε θέματα εθνικότητας και σε σημαίες και σε τέτοια, ναι, το κλείνω. Λοιπόν, και είμαι σε αυτό το κόνσεπτ, είμαι τέτοιος τύπος και μεγαλώνω το παιδί μου με τα ίδια μυαλά. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι είναι λάθος να το μίσω στην ομάδα που μ' αρέσει ενδεχομένως. Πολλά παιδιά όσο να είναι από τους γονείς τους γίνονται, ρε παιδί μου, χύψη ομάδα. Αλλά άμα του μεταφέρω αυτή την νοοτροπία και τον φανατίσω, συντηρώ αυτή την κατάσταση, όπου το όφελος είναι καθαρά στους δικούντες των κομμάτων. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Εμείς στην οικογένειά μας, και δεν είναι το θέμα τώρα για να μιλήσω για μένα, γιατί δεν έχω άλλον άνθρωπο εδώ να το πει, τα λέτε στο Viber εννοείται, αλλά εμείς ήμασταν πάντα πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας στο σπίτι. Μιλώντας για ομάδες, ο ένας ήταν Ομόνια, ο άλλος ήταν ΑΠΟΕΛ, εγώ ήμουν Ολυμπιακός. Δηλαδή καταλαβαίνετε, και έχω βάλει και δύο ομάδες στην κουβέντα που είναι και πολιτικά, ιδεολογικά αντίθετες μεταξύ τους. Αντιλαμβάνεστε, βάζω εισαγωγικά, έπρεπε να με δείτε που βάζω τα εισαγωγικά εδώ χωρίς να έχετε εικόνα. Λοιπόν, καταλάβατε το σκεπτικό ή τουλάχιστον αυτό το οποίο έχω εγώ στο δικό μου το μυαλό και θέλω να σας μεταφέρω. Αν θέλετε να σχολιάσετε ελεύθερα στο Viber, στο 97 710 710. Να, εδώ ο Benson Boone μας λέει για τα beautiful things σε αυτή τη ζωή. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
0: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. 6.30 με 10.
6: 6.30 με 10.
0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη στο σελίδα μας. 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Κάνει χαμό αυτό το κομμάτι, Upside Down, στην διασκευή, στη νέα εκδοχή, στο reboot, όπως θέλετε πέστε το, από τον David Guetta και τον Jaden Posen. Δεν ξέρω αν λέω σωστά το επιθέτω του, πάντα έχω ένα θέμα γενικά με τα ονόματα, αλλά εντάξει. Τέτοιος είμαι. Καλώς ορίσατε για άλλη μία στον Choice FM. Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Το γυρίσα στο Chief Tedeli. Choice FM είμαστε εδώ. Ο Chief Tedeli ο σταθμός και όχι μόνο, είναι παραδίπλα Click FM, το αδελφάκι μας για όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στα ζώδια. Για την ώρα θέλω να σας πω εντάχει, εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, τέτοιοι είμαστε, τρεις καθημερινές συνήθειες που μπορούν να χαρίσουν έως και 9 επιπλέον χρόνια ζωής. Εγγυημένα. Δεσμεύομαι ότι με αυτές τις τρεις καθημερινές συνήθειες θα πάρετε έξτρα 9 χρόνια ζωής. Εντάξει, δεν τα λέω εγώ. Είναι ένας νευρολόγος από την Ινδία που θεωρεί ότι αυξάνουν το προσδόκιμο υγιούς ζωής αυτά που θα σας πω. Η πρώτη συνήθεια αφορά τον ύπνο. Καλά, εντάξει, πάει, τελείωσα. Μη σας πω, θα φύγω από αυτόν τον κόσμο 9 χρόνια νωρίτερα από ότι αργότερα, γιατί δεν κοιμάμαι πάρα πολύ. Συστήνει λοιπόν 7,2 έως 8 ώρες ξεκούρασης κάθε βράδυ, καθώς ο επαρκής ύπνος συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Και πολλά άλλα είναι σε αυτήν την κουβέντα. Τώρα μιλάμε για μεταβολισμό, για κορτιζόλη, για τις ορμόνες γενικότερα. Πολύ πράγμα. Έχει να κάνει με το στρες, με καλύτερη καρδιακιακή υγεία και πάει λέγοντας. Εξίσου σημαντική, πάμε στο δεύτερο, θεωρείται η καθημερινή φυσική δραστηριότητα. Ο νευρολόγος προτείνει περίπου 43 λεπτά μέτριας έντασης κίνησης κάθε μέρα. Δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται για οργανωμένη άσκηση ή προπόνηση. Είναι το περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας κτλ. Κτλ. Μιλάμε για καλύτερη λειτουργία της καρδιάς, βελτιωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη και πιο υγιή γύρανση. Και το τρίτο στοιχείο αφορά τις διατροφικές επιλογές. Η σύσταση είναι να δίνεται έμφαση σε τροφές με υψηλή θρεπτική αξία και ελάχιστη επεξεργασία. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά, ολικής άλεσης, ποιοτικές πηγές πρωτεΐνης και καλά λιπαρά αποτελούν τη βάση μιας διατροφής που υποστηρίζει τη μακροχρόνια υγεία, ενώ η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων είναι καλό να περιορίζεται. Θα μου πείτε τώρα τι μας είπε αυτός ο νευρολόγος. Τα απλά, τα καθημερινά, αυτά που ξέρουμε, αλλά με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια. Άρα, μιλάμε για καλό ύπνο, 7,2 έως 8 ώρες κάθε βράδυ. Σημαντική είναι και η φυσική δραστηριότητα, περίπου 43 λεπτά μέτριας έντασης την ημέρα. Και τέλος, οι διατροφικές επιλογές, δίνουμε έμφαση σε τροφές με υψηλή θρεπτική αξία και αποκλείουμε ή μειώνουμε στο ελάχιστο τις επεξεργασμένες τροφές. The sound of summer.

Angel, η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast σήμερα. Thank God it's Friday then, then Saturday, Sunday, what? Έχουμε και το κοινό μας εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνεται και το σημερινό Choice Breakfast. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω και τα ζώδια να ξέρετε τι θα σας φέρει σήμερα η σημερινή μέρα. Είπα σήμερα. Choice FM

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.

0: Britney Spears και Toxic στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. Υποσχέθηκα όμως τα ζώδια και εντάξει, που θα πάτε χωρίς ζώδια, δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό να πέσει το σήμα παρακαλώ, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με τον πόλεμο των άστρων.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Ξεκινάμε λοιπόν κλασικά με τον Κριό. Η σημερινή μέρα σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση και σε οθεί να διεκδικήσεις κάτι που θέλεις πολύ. Ταύρος, σήμερα προτιμάς να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να αφιερώσεις χρόνο σε όλα όσα σε ηρεμούν. Δίδυμη, η μέρα φέρνει συζητήσεις, ειδήσεις και μια ευκαιρία που μπορεί να σου ανοίξει νέους δρόμους. Καρκίνος, η σημερινή μέρα σε φέρνει πιο κοντά στα συναισθήματά σου και σε ανθρώπους που σου προσφέρουν στήριξη. Πάμε στο Λέοντα, πάμε στο ζώδιο του κοριτσιού μου εδώ απέναντι. Η σημερινή μέρα είναι για σένα. Τραβάς τα βλέμματα με ευκολία και με μια θετική εξέλιξη που σε γεμίζει χαμόγελα. Για να δούμε, θα γίνει η παντρία ή όχι. Παρθένος, μια λεπτομέρεια που οι άλλοι αγνοούν σήμερα μπορεί να αποδειχθεί το μεγάλο σου πλεονέκτημα. Ζυγός, η μέρα σε βοηθά να αφήσεις πίσω μικρές εντάσεις και να επικεντρωθείς σε όλα όσα σε ευχαριστούν. Σκορπιός είναι για σένα. Μπαμ! Σήμερα το ένστικτό σου είναι εξαιρετικά δυνατό και σε καθοδηγεί στις σωστές αποφάσεις. Πάμε στον Τοξότη. Η σημερινή μέρα φέρνει κίνηση, γνωριμίες και μία ενδιαφέρουσα πρόταση που δεν θα περάσει απαρατήρητη. Αυτό θα το συζητήσουμε. Εγώ καιρός, σήμερα βρίσκεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα και νιώθεις ότι προχωράς πιο οργανωμένα. Υδροχός, μια νέα ιδέα ή μια ξαφνική πρόταση σήμερα μπορεί να σου αλλάξει τα σχέδια προς το καλύτερο. Και τέλος, οι Ιχθύες, η μέρα σε βοηθά να αφήσεις πίσω άγχη και να δώσεις περισσότερο χώρο σε όλα όσα αγαπάς. Τα ζώδια, κυρίες και κύριοι, μίλησαν.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Σταματήστε ό,τι κάνετε, γιατί έχει μία μικρή τσάντα η Νατάσα Τούρζα που μέσα έχει μία μεγάλη μπανάνα. Η μπανάνα είναι πιο μεγάλη από τη τσάντα. Εντάξει. Το άλλο όμως που έβγαλε από αυτή τη τσάντα, τη γυναικεία τσάντα, έτσι, δεν μιλάμε για σακούλα, είναι το σκόρδο. Έχεις να κάνεις με βρικόλακες και προσπαθείς να τους αντιμετωπίσεις, τι, ή με κόλακες ενδεχομένως. Σήμερα δίνω ρέστα, δεν ξέρω. Και τα ρέστα παγωτό που λέει ο Ιωάννης Six for Two. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τι είναι, με τι κλείνουμε? Κλείνουμε με Regard, Ride It. Αυτό να κάνετε, να κάνετε ride το Παρασκευό Σαββατοκύριακό σας και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, bye bye.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο.
3: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
2: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
3: Τον δρόμο που σε χωράει.
2: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
3: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
2: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
3: Cyprus Pride 2026.
2: Cyprus Pride 2026.

και πολύ καλή μας ημέρα και καλή μας Παρασκευή. Να ευχηθώ σε όλους όσους είστε συντονισμένοι στην παρέα μου εδώ στους 98.2 και 104.3 Choice FM, φυσικά με Hits Only. Μηνυματάκια στο Viber στο 97.710.710. Πώς ξεκίνησε η μέρα σας σήμερα, παιδιά? Έρχεται Σαββατοκύριακο. Νομίζω είμαστε όλοι κάπως, θέλω να πιστεύω έτσι, με μια διάθεση πιο χαλαρή, ρε παιδί μου, γιατί είναι και το Σαββατοκύριακο. Καμιά βολτούλα θα την πάμε, καμιά βουτιά στη θάλασσα, καμιά απόδραση, εξόρμηση. Όλο και κάτι θα γίνει για εσάς, γιατί για μένα είμαι λίγο πιεσμένη, δεν το βλέπω να χαλαρώνω. Όπως και να έχει, για αυτή την ώρα παρεούλα μου, έχω το αγαπημένο μου εστιατόριο, το Kona Kai, που από το 1997 δημιουργεί εμπειρίες που δεν είναι απλά φαγητό, είναι απόλαυση. Αρώματα από αυθεντική κινέζικη κουζίνα, ζεστό πλούσιο ράμεν, έτσι όταν το τρως που νιώθεις αυτή την αγαλίαση. Εγώ προσωπικά το ράμεν το λατρεύω. Έχει και φρέσκο σούσι που λιώνει στο στόμα, ταϊλανδέζικες γεύσεις που σας ταξιδεύουν και φυσικά και εκλεπτισμένες vegan επιλογές να σας εκπλήσουν. Δύο εστιατόρια στη Λευκωσία και με νέο χώρο στο Δάλι. Κάθε επίσκεψη γίνεται και μία μικρή απόδραση. Οπότε στο Kona Kai θα βρεις φρέσκα πιάτα με τις καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς και φυσικά θα απολαύσετε μία ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσεων που θα σας ταξιδέψει στην Ασία και θα ικανοποιήσει κάθε σας επιθυμία για ασιατική κουζίνα. FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Είμαστε σε φάση ζωδίων τώρα και συγκεκριμένα θα δούμε τρία ζώδια. Κοίταξε να δεις. Λέμε ποια θα τα πάνε καλά στον έρωτα, ποια θα πάνε καλά στη δουλειά τους, ποια θα γεμίσουν οι τσέπες τους, δηλαδή θα πάνε καλά στα οικονομικά. Τώρα έχω τρία ζώδια λέει που θα δουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει μέσα στον Ιούνιο, γιατί έχουν κάποιες, θα κάνουν μάλλον παρορμητικές αγορές και ανούσια έξοδα. Οπότε αυτό είναι και μια προειδοποίηση. Πατήστε λίγο φρένο. Είμαι πολύ περίεργη αν θα είμαι μέσα σε αυτά τα τρία ζώδια. Πάμε στο πρώτο, ο οποίο είναι ο καρκίνος. Ο οποίο είναι ο καρκίνος, ο οποίο λέει συνηθίζει να λειτουργεί με βάση το συνέστημα και αυτό το μήνα ίσως του κοστίσει ακριβά, αφού η ανάγκη του να νιώσει ασφάλεια ή να προσφέρει κάτι στα αγαπημένα του πρόσωπα μπορεί να του οδηγήσει σε έξοδα που δεν έχουν υπολογίσει αυτό το μήνα. Κάποια δωράκια, κάποια ταξιδάκια. Έτσι θα είναι γενικότερα ο καρκίνος. Είναι ανοιχτοχέρης ρε παιδί μου, αλλά κάπου πρέπει να καταλάβει που πρέπει να πατήσει φρένο. Μετά υπάρχει στη λίστα και ο Σκορπιός, ο οποίος είναι συνήθως λέει προσεκτικός με τα οικονομικά του, όμως αυτή την περίοδο υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί από μια ευκαιρία που φαίνεται ιδιαίτερα δελεαστική. Μπορεί να είναι επενδύσεις χωρίς να έχει κάνει κάποια επαρκή έρευνα προηγουμένως, οικονομικές συμφωνίες με άτομα που δεν έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους και γενικότερα έχει κάποια ανάγκη ο Σκορπιός για να έχει γρήγορο κέρδος και ίσως αποδειχτεί παγίδα, παιδιά, οπότε πάρα πολύ προσοχή. Και στο τέλος είναι και οι ιχθύες, οι οποίοι έχουν την τάση να βλέπουν τα πράγματα πιο αισιόδοξα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, και αυτό λέει θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές τους επιλογές μέσα στον Ιούνιο. Κάποια απόδραση, ένα δημιουργικό σχέδιο ή μια αγορά που μοιάζει ιδανική τη δεδομένη στιγμή ενδέχεται να τους βγάλει εκτός προϋπολογισμού αν την πραγματοποιήσουν. Οπότε πριν δεσμευτούν σε νέα έξοδα ή συμφωνίες, καλό θα είναι να εξετάσουν προσεκτικά τα δεδομένα που έχουν και να αποφύγουν αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στον ενθουσιασμό της στιγμής. Choice. 98.3. Hits on.

0: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group. Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Konakai Panasia.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: It's only.

απόλαυση και μετά από αυτή την τραγουδάρα των BTS σας πηγαίνω σε διαγωνισμό αφού το Kirkida.net, CY και η Scandia Cyprus σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο, φυσικά παρέα με την υποστήριξη του Choice FM. Μαζί με την Scandia Cyprus λοιπόν χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπετε τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και εξαιρετική ποιότητα εννοείται, για να έχετε την απόλυτη εμπειρία του γηπέδου στο σαλόνι σας. Για να μπείτε στην κλήρωση λοιπόν, τσεκάρετε το Instagram του Choice FM Cyprus φυσικά, θα βρείτε το post και θα ακολουθήσετε τα βήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ απλά και πλέον τα έχετε μάθει. Ακολουθείτε τις σελίδες Choice FM εννοείται, Scandia Cyprus και Kirkida.net, κάτω παύλα CY, like το post του διαγωνισμού, ταγκάρετε ένα φίλο από κάτω στα σχόλια και δεν μου ξεχνάτε ότι κάθε σχόλιο, κάθε ταγκάρισμα από κάτω είναι και μία συμμετοχή διαφορετική. Οπότε όσα περισσότερα tag κάνετε, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να κερδίσετε αυτή την υπέροχη τηλεόραση. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 του μηνός και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε Instagram story του σταθμού μας εδώ, του Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3.

Υπάρχουν κάποιες δουλειές, λέει, στον κόσμο που φαντάζονται τόσο ονειρικές και είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι όντως υπάρχουν, όμως παιδιά υπάρχουν, είναι αληθινές και ψάχνουν και ανθρώπους για να εργαστούν σε αυτούς τους τομείς. Και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Ποιες δουλειές είναι αυτές. Είναι δοκιμαστής παγωτού, λέει, ο οποίος συμμετέχει σε επιτροπές γευσηγνωσίας για την αξιολόγηση της γεύσης και της υφής του παγωτού. Μυστικός επισκέπτης ξενοδοχείου, ο οποίος κάνει μυστική επίσκεψη για να αξιολογήσει την εξυπηρέτηση. Να γίνεις νταντά σε πάντα, σε ζωολογικό Κύπρο και υπό. Φροντίζει, λέει, τα μωρά, τα παντάκια σε ένα ερευνητικό κέντρο, όχι απαραίτητα ζωολογικό κήπο. Κάνει έρευνες και στην προετοιμασία του φαγητού τους. Έχεις καθήκον να τα ταΐζεις. Δοκιμαστής, λέει, θεματικών πάρκων. Κάνει τις διαδρομές για καταγραφή δεδομένων ασφαλείας. Παιδιά, δεν ξέρω πόσο ασφαλές είναι αυτό. Καταλάβατε, να μπαίνεις στα τρενάκια από εδώ, από εκεί, αυτά τα επικίνδυνα. Συγγνώμη, δεν θα το έκανα. Δοκιμαστής σοκολάτας. Αυτό πολύ ευχαρίστως θα το έκανα. Αξιολογείς τη γεύση, το άρωμα και την υφή των προϊόντων πριν αυτά κυκλοφορήσουν στην αγορά. Πολυτελής οικονόμος, μένεις, λέει, σε πολυτελείς κατοικίες, ενώ οι ιδιοκτήτες, λέει, ταξιδεύουν. Και εσύ απλά είσαι εκεί και φροντίζεις το σπίτι να παραμείνει όπως είναι, σε τάξη. Παρακολούθηση ταινιών, λέει, και σειρών στο Netflix, όπου κατηγοριοποιείς και χρησιμοποιείς λέξεις κλειδιά για να βελτιώσουν τις προτάσεις που γίνονται στον κόσμο. Δοκιμαστής πολυτελών κρεβατιών για να δεις το στρώμα αν είναι όντως αναπαυτικό. Φροντιστής νησιού. Είσαι υπεύθυνος, λέει, για τη συντήρηση και την επίβλεψη ενός νησιού, εκτελώντας καθήκοντα όπως η συντήρηση των ακινήτων, η φροντίδα των. Δεν μ' αρέσει, παιδιά, αυτό, συγγνώμη, είναι κουραστικό. Και έχεις και μεγάλη έννοια τώρα. Και πρέπει να είναι και άλλα άτομα. Δεν πρέπει να είσαι μόνο εσύ σε ένα ολόκληρο νησί να έχεις έννοια τα ακίνητα και οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, συνεπάγεται με αυτό. Όπως και να έχει, κάποιες είναι όντως υπέροχες δουλειές. Και γιατί όχι, ιδίως αυτές που έχουν σχέση με φαγητό, εγώ θα τις έκανα πάρα μα πάρα πολύ ευχαρίστως. Προχωράμε. Τι έρχεται? Έρχεται και Enrique Iglesias. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντισε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκουρ Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: 10 με 12.
3: 10 με 12.
2: Κλείστε καφέ με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: More hits coming up next on Choice FM.

με Bruno Mars και I Just Might. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαστε στα 8 λεπτάκια μετά τις 11 μαζί με το Διόνυσος Μάνσιον. Εδώ αυτή την ώρα παρεούλα μου, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Εσείς είστε συντονισμένοι στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Έχουμε μία ωρίτσα γεμάτη να περάσουμε όμορφα και να πούμε τα νεάκια μας. Περιμένω και τα δικά σας νέα στο Viber στο 97 710 710. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Υπάρχει και η άλλη επιλογή να κατεβάζετε το ανανεωμένο μας application του Choice FM Cyprus για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

και ο Choice FM φυσικά σε συνεργασία με τα αντιλιακά Garnier Ambre Soler χαρίζουν σε 10 τυχερούς παρακαλώ από ένα Garnier Ambre Soler Gift Bag, έτσι ωραιότατο, γιατί πρέπει να προσέχουμε και το δέρμα μας από τον ήλιο, χειμώνα, καλοκαίρι, δεν ξεχνάμε ποτέ την αντιλιακή προστασία. Πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το Gift Bag που σας κάνουμε έτσι δώρο σε 10 από εσάς. Περιέχει ένα αντιλιακό σπρέι Garnier Ambre Soler, όπως σας είπα, Invisible Protect με SPF 30, αυτό είναι Dry Mist, πάρα πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο, γιατί το χρησιμοποιείς και σε βρεγμένο δέρμα, έτσι να δώσω και κάποιες πληροφορίες. Έχει επίσης ένα σπρέι αντιλιακό με δείκτη προστασίας πάλι 30, που διαρκεί 24 ώρες όταν το φορέσεις, και ένα αντιλιακό stick που είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση με SPF 50, που είναι κατάλληλο και για το πρόσωπο και το έχουμε και μέσα στην τσάντα μας παντού μαζί μας, μικρό στικάκι, και ανανεώνουμε συνέχεια το αντιλιακό μας, γιατί είπαμε εδώ πέρα και ο ήλιος και οι θερμοκρασίες είναι δυνατές, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Choice FM Cyprus, να βρείτε το post, να ακολουθήσετε τα γνωστά βήματα πλέον, είναι πάρα πολύ απλά, και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η κλήρωση θα γίνει στο τέλος του μηνός, 30 συγκεκριμένα, και οι νικητές, οι 10 νικητές θα ανακοινωθούν από story στο Instagram του Choice FM εδώ του σταθμού μας. Όσο περισσότερα ταγκαρίσματα κάνετε από κάτω, το λέω συνέχεια, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να είστε ένας από τους 10 τυχερούς που θα κερδίσουν αυτό το υπέροχο δώρο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of

0: Μωμένες τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: FM. The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Ατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

Ερευνητές αποκάλυψαν πρόσφατα τη λίστα με τις 30 πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο, αναδεικνύοντας έτσι αρώματα που προκαλούν χαρά, ίσως νοσταλγία και αυτή την αίσθηση της οικειότητας σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών ανά τον κόσμο. Και είναι 30, είπα αυτά τα πράγματα. Δεν θα τα πω και τα 30, ας πω τα 10 πρώτα. Έτσι νομίζω τα περισσότερα και εμένα μου αρέσουν. Στην πρώτη θέση, με το υψηλότερο ποσοστό, 84,7%, είναι η λεβάντα, ότι αρέσει η λεβάντα έτσι σαν μυρωδιά. Ακολουθεί η βανίλια, ο καφές, η βροχή, η θαλασσινή άβρα, έτσι η θάλασσα όταν πηγαίνεις και την μυρίζεις, αυτή η αλμύρα, το φρεσκοκομμένο χορτάρι, αυτό μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, το γρασίδι κοινώς όταν το περνάει με τη μηχανή και το κουρεύεις, τα καθαρά τα ρούχα, η σοκολάτα στο νούμερο 8, στο νούμερο 9 τα εσπεριδοειδή, πορτοκάλι, λεμόνι και στο νούμερο 10 το πεύκο. Ναι, βλέπω και στη λίστα πιο μετά και το φρέσκο ψωμί και την καρύδα, το μπάρμπεκιου, η μυρωδιά, τα μπισκότα και όλα αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω εσάς ποια μυρωδιά είναι η αγαπημένη σας, αλλά νομίζω που δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω, νομίζω για μένα είναι οτιδήποτε είναι φρεσκοψημένο, ξέρω εγώ, το ψωμί, ένα φαγητό, τέτοιες μυρωδιές μου προκαλούν έτσι μια ωραία ευχάριστη αίσθηση και μετά όλα τα άλλα. Όπως και να έχει, σιγά σιγά προχωράμε, φτάνουμε και στο τέλος, σε λίγο, όχι τώρα, και ακολουθεί Golden από K-Pop Demon Hunters. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

κάπου εδώ σε αυτό το σημείο έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ το Διόνυσος Μάνουσκιν για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Ακολουθεί Τάσος Σταυρίδης αμέσως μετά. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο Παρασκευής και θα τα πούμε ξανά από Δευτέρα. Φιλιά πολλά. Choice FM. The sound of summer.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
1: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Νικοσία. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Μία νικήτρια της Eurovision και ένας πολύ γνωστός DJ και παραγωγός άνοιξαν την αυλαία για το σημερινό Παρασκευιάτικο. Βεβαίως, Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Καλώς ορίσατε. Είμαι ο Ταός Σταυρίδης από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Συγχαρητήρια πάντως από μένα για την πολύ σωστή επιλογή σας. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. 97 710 710, η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων. Τρέχει και διαγωνισμός με φοβερό δώρο. Χαλαρά. Στην παρέα μας βεβαίως 12 με 2 η Naxxed Pub, η οποία εδώ και 25 χρόνια κρατά το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. Κλείστε από τώρα θέσεις, γιατί από την άλλη, από την ερχόμενη μάλλον Πέμπτη που ξεκινάει και το Μουντιάλ, ναι, έχει παιχνιδάρες στις 10, εντάξει. Τώρα θα μου πείτε όμιλοι είναι, άμα παίξω, ναι, αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, μιλάω για κάτι διάφορα. Πάμε, Alex Warren, Ordinary. Choice FM.

Sabrina Carpenter, Man Child, στα 20 τώρα λοιπόν, μετά από τις 20, στο ηλιόλουστο μεσημεράκι, είναι και Παρασκευή. Δεν ξέρω τι ετοιμάζεστε να κάνετε, και καλά θα κάνετε ό,τι αν ετοιμάζεστε να το κάνετε. Πέντε πήγε ο μήνας, και να θυμίσω βέβαια τον διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Choice FM. Ένας διαγωνισμός με παθλό, μία τηλεόραση TCL με τη νέα, παρακαλώ, επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Έτσι, για να βλέπετε τα παιχνίδια κυρίως, γιατί επαναλαμβάνω, κάθε φορά που έρχεται Μουντιάλ ή Euro, πάντα θέλουμε έτσι μια πιο μεγάλη, πιο καινούργια τηλεόραση, ρε παιδί μου. Ναι, είναι έθιμο. Okay, όπως και αν είναι. Λοιπόν, είναι μια προσφορά από το kerkida.net και τη Scandia Cyprus, βέβαια, και του Choice FM. Θα μπείτε λοιπόν στο Instagram του Choice, θα βρείτε το banner του διαγωνισμού. Τα βήματα είναι τα απλά: follow τις σελίδες Scandia, Kerkida και Choice, like το post του διαγωνισμού, θα ταγκάρετε και ένα φίλο ή φίλη στα σχόλια, και από εκεί και πέρα υπομονή και καλή επιτυχία. 17 Ιουνίου η κλήρωση. The

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα, ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη.

Choice, FM και Choice Cocktail. Ημίωρο δεύτερο, Ράφα Γκουίντο. Λέει είδηση ότι η ιστορία ενός σκύλου στην Κίνα έχει προκαλέσει οργή και θλίψη. Και όχι μόνο στην Κίνα, παιδιά, παγκοσμίως, διότι το ίδιο θα νιώσετε κι εσείς με την ιστορία. Θα προσπαθήσω να την πω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο σκύλος δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε σκύλος. Καταρχήν να σας πω ότι ήταν ένα border collie 8 ετών, λεγόταν Τσούτου, αν το προφέρω σωστά. Είχε πάνω από 1,5 εκατομμύριο followers στα social media, κάτι σαν blogger, μαζί με τον ιδιοκτήτη του λοιπόν. Αυτός ήταν ταξιδιωτικός blogger, είχαν εξερευνήσει, λέει, βουνά, ερήμους κτλ. Μέχρι πήγανε στις πιο απομακρυνμένες περιοχές της Κίνας, κατακτώντας καρδιές εκατομμυρίων χρηστών. Οκ. Okay. 11 Μαΐου, ο ιδιοκτήτης του σκύλου, ο Γκούο, είχε πάει ένα ταξίδι στη Γεωργία και άφησε το σκύλο του στους γονείς του. Κάποια στιγμή τον πήρε τηλέφωνο ο πατέρας του και του λέει ο σκύλος εξαφανίστηκε. Άρον, άρον, επέστρεψε πίσω. Και ψάχναν να βρούνε πού είναι, να τον εντοπίσουν. Είδαν από κάποιες κάμερες ασφαλείας δύο άτομα να παίρνουν το σκύλο με ένα ηλεκτρικό σκούτερ. Okay. Έψαξαν, βρήκαν και τα λοιπά, βρήκαν έναν ύποπτο. Τον εντόπισαν και πήγε, τον συνάντησε αυτός ο Γκούο, του πρόσφερε, λέει, 10.000 γουάν, δεν ξέρω τώρα πόσα ευρώ είναι, για να τον πάρει πίσω. Ο ύποπτος ισχυρίστηκε, εγώ λέει, δεν ήξερα, νόμισε ότι ήταν αδέσποτος και μπακουλούφισε μόνος του. Ψέματα, διότι ο σκύλος και κολάρο φορούσε και συσκευή εντοπισμού. Έτσι. Οπότε του λέει, εντάξει, πάρε 10.000 γουάν και φέρ' το μου πίσω. Τώρα, λέει, πού να το βρω. Ω, έτσι. Λοιπόν, ανακάλυψε ο ιδιοκτήτης ότι ο σκύλος είχε πουληθεί σε εστιατόριο που σερβίρει κρέας σκύλου. Περίπου 27 δολάρια τον πούλησε. Έτσι. Και όταν πήγε εκεί πέρα να βρει, έστω λέει, τα λείψανε ή λίγες τρίχες του αγαπημένου του φίλου, έλαβε μια ψυχρή απάντηση. Οι τρίχες πετάχτηκαν, λέει, στα σκουπίδια εδώ και καιρό. Σήκω, φύγε, λέει, ο σκύλος σου είναι νεκρός. Σταμάτα να κάνεις φασαρία. Εγώ, λέει, δεν παραβίασα κανένα νόμο. Αυτά. Ηρεμήστε τώρα. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: I don't wanna wait. Ή στα ελληνικά που λέει και εμείς, δεν μπορώ να περιμένω. Ναι, για άλλο θέμα το δεν μπορώ να περιμένω, του David Guetta με το One Republic. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Madonna, διότι τώρα το είδα. Η Madonna δεν ξέρω αν νομίζω ότι είναι Taylor Swift, Sabrina Carpenter, γιατί τέλος πάντων, αλλά θα μου πείτε Madonna είναι αυτή. Έκανε χθες μία εμφάνιση, παιδιά, 15 λεπτά, ευνηδιαστική στην Times Square. Χθες, έτσι. Λοιπόν, εντυπωσίασε λέει, αλλά τρόμαξε κιόλας. Γιατί, καταρχήν να σας πω ότι φορούσε, για πρόθεση βέβαια του καινούργου της άλμπου, το Confessions 2, φορούσε ένα εφαρμοστό, βλέπω εδώ, ροζ κορσέ, πάνω από κορμάκι, το συνδύασε με ένα μπλε σουτιέν, ροζ γάντια, σορτή κάλτσες μέχρι τους μυρούς, μπλε γυαλί και ένα διαμαντένιο κολιέ και ασημί μπότες μέχρι το γόνατο. Μάλιστα. Η σκηνή είχε τοποθετηθεί σε ένα υπερυψωμένο σημείο πάνω από το συγκεντρωμένο κοινό και διέθετε και ένα διάφανο προστατευτικό, έτσι, στην άκρη. Η Madonna τώρα τι έκανε και τρόμαξε. Έφτασε στην άκρη και έβαλε το ένα της πόδι πάνω από το προστατευτικό. Και τρόμαξαν, γιατί δεν ξέρω πόσο θα άντεχε αυτό αν έκανε καμιά απότομη κίνηση. Τέλος καλό, όλα καλά. Και βεβαίως Madonna είναι αυτή. Ποιος, ποια να την φτάσει, θα δούμε. Αλλά όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, τι έλεγαν, έχει το γνώθι σε αυτόν. Πάμε. Πού, εδώ.
1: Η ώρα είναι μία. Είναι μία. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στον Nugget Factory.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου.

ξαναπώ. Από την φοβερή σειρά με τίτλο The Beauty. Άστον Κούτσερ, άμα τσεκάρετε και The Beauty, θα τη δείτε. Αξίζει τον κόπο. Έχει να κάνει με αδυνατίσματα, μεταμορφώσεις κτλ. Εξάλλου, να και ο τίτλος. Όπως και να έχουν τα πράγματα, έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος, το σημερινό παρασκευιάτικο. Βεβαίως, Choice Cocktail. Όχι ότι δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα, έτσι. Απλά αυτό δεν λέει. Είναι η Παρασκευή και ανεβαίνει η διάθεση και γιατί όχι. Άλλη μόνο. Εδώ, στον Choice FM 104,3, 98,2, choicefm.com.cy και βεβαίως application στο κινητό. Θυμίζω, 12 με 2 καθημερινά στην παρέα μας. Η Naxhead Pub με ένα φοβερό μέγεθος μπριζόλας λέει, αλλά και το μπέργκερ είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστούμε βοήθεια. Εξαρτάται, okay. Πάντως η Naxhead Pub 25 χρόνια χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και πάντα το ίδιο πάθος για το φαγητό. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

15 μετά από τη μία, η ώρα του κουτσομπολιού, του gossip. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι όπως δήλωσε η Σακύρα, κάπου το δήλωσε, στο περιοδικό People, 49 χρονό πήγε η Σακύρα, ούτε φαίνεται, σαν 19 είναι, όχι αλήθεια λέω. Δεν είναι καθόλου έτοιμη για μια νέα σχέση, δεν αισθάνεται ρε παιδί μου, θέλει να αφοσιωθεί και έχει αφοσιωθεί στα παιδιά της και στην καριέρα της. Σεβαστό και δεκτό. Έτσι, πάει αυτή. Η Καμίλα Καμπέγιο και ο Χέρνι Τζούνιορ Τσάλχουντ χώρισαν μετά από 1,5 χρόνο σχέσης. Η 29χρονη λέει τραγουδίστρια και ο 40χρονος δισεκατομμυριούχος, η οικογένεια του οποίου είναι ιδιοκτήτρια κολοσσού διανομής ειδών πολυτελούς μόδας, έδωσαν τέλος στη σχέση τους. Οι δυο τους χώρισαν όταν συνειδητοποίησαν ότι είχαν απομακρυνθεί συναισθηματικά. Ωραίο αυτό, το λέω κι εγώ. Και είχαν και μια ειλικρινή συζήτηση και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να χωρίσουν, μάλιστα. Η είδηση τώρα ποια είναι, εδώ σας θέλω. Ότι χώρισε η Καμίλα Καμπέγιο ή ότι ο δισεκατομμυριούχος Χέρνι Τζούνιορ Τσάλχουντ είναι σίγγλ, ελεύθερος. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
0: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Το επόμενο business land σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Only και Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Ανδρέα. Ναι. Δεν λέω τίποτα άλλο τώρα. Διότι πρέπει να πάμε σε νέα από το χώρο της τεχνολογίας και αυτό που έκανε ο Elon Musk πρέπει να το είδατε. Και αν δεν το είδατε, ψάξτε να βρείτε τι έφτιαξε ο άνθρωπος. Έφτιαξε ένα βίντεο 40 δευτερολέπτων δημιουργημένο εξ ολοκλήρου με το νέο μοντέλο Grok Imagine 1.5. Τι είναι αυτό το βίντεο? Αυτό είναι ένα τρέιλερ δικό του για την Τρία, για την Ιλιάδα, έτσι. Έχει μέσα Αχιλλέα, έχει Μυρμιδόνες, έχει Έκτορα, έχει Τρώες, έχει Δούριο Ήπο, έχει μια φλεγόμενη Τρία, αλλά δεν το λέει εδώ επειδή το είδα, και σε ένα μπαλκόνι, έτσι πείτε το, έχει και μια ωραία Ελένη, όπως πρέπει να είναι. Πώς ήταν η Diane Kruger, έτσι περίπου. Λοιπόν, επιπρόσθετα, η επική μουσική, λέει, και η φωνή που θυμίζει τις μεγαλύτερες παραγωγές τηρούν με σεβασμό την κλασική αισθητική. Έκανε και μία ανάρτηση στο X ο Elon και έγραψε «Iliad Troy», μέσα σε παρένθεση, «Trailer made by Grok Imagine 1.5, which was just released». Και ρωτώντας ευθέως στο κοινό «Want to make a full movie?» Και αν χαμογελάσει κανείς, να θυμίσω ότι μια αντίστοιχη ερώτηση είχε κάνει τότε που πριν αγοράσει το Twitter και το μετονόμασε σε X. Σύμφωνα τώρα με αναλυτές, ο Elon Musk δείχνει στην πράξη, παιδιά, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει οπτικό υλικό κορυφαίου επίπεδου με ελάχιστο κόστος, παρακάπτοντας τους παραδοσιακούς περιορισμούς των στούντιο και τον προϋπολογισμό εκατομμυρίων για παραγωγές όπως αυτή του Νόλαν, έτσι. Να ανησυχούνε στο Hollywood. Και εμείς, βέβαια, πολλοί θα πούνε εγώ αφού με αρέσει να θέλω να δω αυτό, δεν με νοιάζει τώρα πώς έγινε. Αλλά το θέμα είναι αλλού και δεν είναι προς συζήτηση αυτή την ώρα. Ε, Ανδρέα. Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: Your music, your choice. Hits only.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Ας...

Sì. Per sempre sì. Καλό ήταν το. Ναι, πώς τη λένε, Ντάρα, αλλά άλλο το ιταλικό, έτσι. Να λοιπόν ένα τραγούδι από αυτά που μπορεί να μην κέρδισαν, γιατί το διακρίθηκαν. Το θέμα είναι ποιος θα βγει πρώτος, τέλος πάντων. Μπάνγκαρα, μπάνγκαρα. Το οποίο όμως κάνει μια επιτυχία και να δούμε για πόσο. Έτσι. Τώρα, για τους φίλους μου, τους gamers, υπάρχει μια φήμη, παιδιά, που θέλει την Capcom το επόμενο Resident Evil, το 10, να εξελίσσεται η ιστορία στην Ιαπωνία. Ναι, μόνο η Capcom δεν πήγε. Δεν πρέπει να πήγε η Ιαπωνία. Πήγε η Ubisoft με το Assassin's Creed. Ναι. Πήγε Ghost of Yotei και πιο μπροστά Ghost of Tsushima. Ποιος άλλος πήγε. Ο Kratos δεν πήγε. Οπότε ίσως το επόμενο να είναι με Leon Kennedy η Ιαπωνία. Θα δούμε. Αυτά. Επιστρέφουμε σε λίγο, αφού πρώτα βεβαίως ευχαριστήσουμε την Axiet Pub που είναι μαζί μας κάθε μεσημέρι βεβαίως, και το να επιμένεις στο αυθεντικό έχει αξία. 25 χρόνια τώρα η Axiet Pub κρατάει σταθερά τις αξίες της ζωής στη δική μας ζωή.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: Matrace,
3: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
0: 12 με 3.
6: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Fever Dream και Chanel, έτσι ξεκίνησε και σας καλωσορίζω βέβαια στο τρίτο και τελευταίο μέρος, στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM που τα λέμε Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 από τους 104,3 ή από τους 98,2 ανάλογα που είστε στο νησί, στον πλανήτη Γη προς το παρόν, γιατί κάτι συζητάμε και με τον Elon Musk, ναι, να κάνουμε και χιούμορ, τι να κάνουμε, μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application Choice FM Cyprus στο κινητό σας και προχωράμε. Choice FM, the sound of summer.

25 Ιουνίου 2019. Το περιοδικό Forbes ανακοινώνει ότι η Ριάννα είναι η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο. Η περιουσία της τραγουδίστριας από τα Μπαρμπέιντος ανέρχεται περίπου στα 600 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία έχει αποκτήσει κυρίως μέσω της μουσικής αλλά και της επιχείρησής της στο μακιγιάζ. Η σειρά Fenty Beauty που κυκλοφόρησε το 2017 φέρεται να της απέφερε 100 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες μέρες, τις πρώτες 40 μέρες κυκλοφορίας της. Η περιουσία της Ριάννα την έφερε μπροστά από τη Μαντόνα με εισόδημα 448 εκατομμυρίων λιρών, την Σελίν Ντιόν με 350 εκατομμύρια και την Μπιγιόνσε με 314 εκατομμύρια. Music Calendar on Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5. Hey, Mr. DJ.

0: ανάμνηση του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άμψιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Η φιλοσοφία μου.
5: Να ζω την κάθε στιγμή.
6: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
5: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
6: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
5: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
6: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
5: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
6: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
5: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
7: Έχεις γενέθλια?
8: Ναι.
7: Φέρες τούρτα?
8: Χωρίς ζάχαρη.
7: Να τα καταστήσεις?
8: Θα προσπαθήσω.
7: Ωραία.
8: Ναι.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
8: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Μέχρι τις 3. Choice Cocktail. Με τον Τάσο Σαβίδη.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Και Choice FM. Πάμε λίγο στη μικρή οθόνη, παιδιά. Υπάρχει μια σειρά, λέγεται Madison, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Είναι κατά κάποιο τρόπο, όχι, δεν θα πω από το σύμπαν του Yellowstone, γιατί έχει άλλα δύο spin-off από το Yellowstone. Πάντως έχει ένα κοινό, διότι τη γράφει και αυτήν το φοβερό παιδί που λέγεται Taylor Sheridan. Λοιπόν, είδαμε την πρώτη σεζόν, Michelle Pfeiffer, ναι, Kurt Russell και ο Matthew Fox. Ναι, ο Matthew Fox, τώρα μπορεί να πει ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι ο γνωστός Jack από το Lost. Ναι, περάσα τα χρόνια. Λοιπόν, είδαμε την πρώτη σεζόν, υπέροχη. Ναι, υπέροχη είναι. Είναι ένα ρομαντικό δράμα κατά κάποιο τρόπο, όπου η Madison, η Michelle Pfeiffer, με την αδελφή της και τα παιδιά και τα λοιπά, πάνε στη Μοντάνα για να θάψουν τον άντρα της. Μέχρι εκεί, σε ένα χώρο, σε ένα μέρος που τη είχε αγοράσει ο άντρας της και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Επιστρέφει το Madison και πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, πότε θα το δούμε αυτό? 8 εκατομμύρια views, λέει, μέσα στις πρώτες μέρες. Φθινόπωρο. Το ερχόμενο φθινόπωρο θα δούμε τη δεύτερη σεζόν. Και μάλιστα η Michelle Pfeiffer αποκάλυψε ότι περιμένει τα σενάρια και για τρίτο κύκλο. Για να δούμε. Αυτά. Madison. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

Can't Fight the Moonlight. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν δεν ήταν 17,5 ετών η Leon Rimes όταν το ανέβασε και νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως και να έχουν τα πράγματα, έρχεται σε λίγο Anthony 642 για Choice 642 και στις 6 ραντεβού με Χάρη Παπαθεοχάρους. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά. Καλά να περάσετε. Κάντε τα μπάνια σας. Μαυρίστε τις κορμάρες σας. Ναι, ναι, ναι. Να σας δω μαυρισμένους τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12. Οκ. Choice. 98.2 and 104.3. Hits only.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα.

0: Histoire. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moisture.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited. mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. 3 με 6. Joystick 42 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. I'm
1: loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Σας έχουμε έτοιμος, έτσι με το που και το καλοκαίρι, αμέσως καλοκαιρινά, με τρέλα πάμε. Είμαστε στα ρεκετόνια, στα, you know, στα χορευτικά, στα λεκνίσματα και στα τέτοια. Βεβαίως, αυτό είναι. Τα καλύτερα στον αγαπημένο σας Choice FM. Και βεβαίως, Άντωνη 642 και σήμερα μέχρι τις 6. Παρέα μας εστιατόρια McDonald's με το εξαιρετικό Big Arts. Στην παρέα μας. Θα σας το αναλύσω σε λίγο. Λοιπόν, κουβά παράξενα περίεργα, οπωσδήποτε, yesterday's number one hit. Τι τρέχει με την κίνηση εκεί έξω σε κάποια φάση, σε λίγο, όχι γιατί τώρα είναι ψηλό easy η κατάσταση. Εκεί που θα φουντώσει θα σας ενημερώσω εγώ να αλλάξετε καντούνια. Λοιπόν, και βέβαια ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας το κάνετε άνετα στο Viber του Choice FM στο 97 710 710. Έρχονται Jay-Z μαζί με Alicia Keys στο Empire State of Mind, Teddy Swims με το Bad Dreams. Πριν όμως...

Αυτά τα κιθαρόνια εδώ πέρα, αυτές οι κιθάρες είναι όλα τα λεφτά, λέμε. Όλα τα λεφτά. Calvin Harris στην παραγωγή, βεβαίως μαζί με Rogue, Rock and Bone Man, στα Lovers in a Past Life. Και λίγο πιο πριν ο φοβερός βραχνός τύπος ο Teddy Swims με το Bad Dreams. Λοιπόν, αν πεινάσατε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, διότι αν η πείνα μας διαμαρτύρεται και μιλά κατάπαυστα και δεν σταματάμε τίποτα, τα McDonald's έχουν για μας τη λύση. Αυτό ονομάζεται Big Arts, η λύση ονομάζεται Big Arts και έχει φτάσει στα εστιατόρια τα αγαπημένα μας για να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί, τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνετε λοιπόν και πολύ, απολαμβάνετε Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και Silence UB.

είναι πάρα πολύ ψηλές, αλλά για κάποιους άλλους είναι λίγο ακόμα νωρίς, τέλος πάντων, γιατί πρέπει να σαρανταρίσει για να μπούμε στη θάλασσα. Κάποιοι από εμάς έρχονται The Second Voice με το Let Me Be, ωραίο καινούργιο, πάρα πολύ όμορφο. Swedish House Mafia με John Martin και βέβαια Benassi Brothers στο Hit My Heart. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
6: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
6: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
7: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

και το αφρο στοιχείο μέσα, έτσι. Αφρο χάου στοιχείο έχει μέσα. Ο Μπενάσι Μπράδερ μαζί με Ντάνι, Heat My Heart. Τρένα κρύα το remix. Στον Choice FM είναι το Choice X for Two και σήμερα μαζί μου. Έτσι μέχρι τις 6 με τρέλα κορδέλα για τις καλύτερες μουσικές. Λοιπόν, επειδή προσέχουμε κάποια πράγματα και άμα βρίσκουμε κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, σίγουρα σας το μεταφέρουμε και έξω. Λοιπόν, και θα ταξιδέψετε Ελλάδα μεριά, αν θα, εντάξει, είναι και η περίοδος τώρα, αν θα κάνετε από εκεί μεριές σε παραλίες της Ελλάδας, στις ελληνικές θάλασσες. Λοιπόν, έκανα την εμφάνιση της Move Medusas, αλλά το λέω για να ξέρετε και τι γίνεται εκεί κάτω, τι να αποφεύγετε κιόλας. Λοιπόν, μιλάμε για την περιοχή φυσικά, παρατηρείται μια αύξηση βεβαίως του πληθυσμού των Move Medusas. Αυτή την περίοδο είναι αυξημένος ο αριθμός στη Χαλκίδα, στη Νέα Αρτάκη και στα πολιτικά, από εκεί μεριά δηλαδή. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας, εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα. Και τα δικά μας τα δεδομένα, σκάνε μύτη και από εδώ σε κάποιες φάσεις. Σε περίπτωση τσιμπήματος όμως, να σας πω ότι συστήνεται απομάκρυση των μπλοκαμιών χωρίς γυμνά χέρια, ξέπλυμα με άφθορο θαλασσινό νερό, όχι γλυκό νερό, και τοποθέτηση πάγου ή κρύων κομπρεσών και χρήση κορτιζονούχου κρέμας ή αντισταμινικού χαπιού. Εντάξει, αν θα πάτε Ελλάδα μεριά από εκεί, Χαλκίδες, Νέα Αρτάκη κλπ. Έχετε λίγο το νου σας. Βεβαίως έχω και ένα site το οποίο μπορείτε, υπάρχει και website το οποίο μπορείτε να βλέπετε και να παρακολουθείτε. Θα μου πεις καλά, θα κάτσω να παρακολουθήσω εγώ το site. Εγώ το είπα, παιδιά. Όποιος έχει το νου του, βασικά όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι είστε alright και απογευματάκι σήμερα, Παρασκευής. Πότε είπαμε, τι δεν είπαμε, ήταν και του κατακλυσμού. Πότε είπαμε, ξέρω εγώ, Τρίτη, και να που ήρθε και η Παρασκευή. Πολλά ωραία πράγματα συμβαίνουν στο νησί και εμείς είμαστε εδώ να σας τα

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: You're not gonna have a 518, you're gonna have a new TV. Σας ακούγεται αυτό. Ωραίο, ε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το διαγωνισμό ο οποίος τρέχει στο αγαπημένο σας Choice FM, βεβαίως μαζί με Kerkida.net και Scandia Cyprus. Σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του αγαπημένου σας Choice FM. Αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος τυχερός, μια μεγάλη τυχερή, διεκδικεί μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Λοιπόν, για να βλέπεις μάτς, όχι μόνο τα μάτς του Μουντιάλ, μάτς γενικότερα και άλλες σειρές, ταινίες κλπ. Με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι, σου λέμε. Yeah, θα μπαίνει το τέρμα και θα κάνεις έτσι το κάντρο για να μην το χτυπήσεις τον τοίχο. Εντάξει, για τέτοια TV μιλάμε. Άρα, είναι απλά τα βήματα πρέπει να κάνετε. Θα μπείτε στο Choice FM Cyprus στο Instagram, θα βρείτε το post του διαγωνισμού, θα ακολουθήσετε εκείνα τα βήματα και θα περιμένετε τις 17 του μήνα που θα γίνει η κλήρωση στο Instagram του Choice FM. Alright, Choice FM Cyprus Instagram, βρείτε το post του διαγωνισμού, μπαίνετε, βλέπετε, ακολουθείτε τα βήματα και διεκδικείτε TCL τηλεόραση από Kerkida.net και Scandia Cyprus και Choice FM.
1: Η ώρα είναι 4. Είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: More

Καλημέρα σε everybody. Days now, τις καλύτερες μουσικές στον αγαπημένο σας Choice FM. Εδώ τις ακούτε 24-7 και βεβαίως αποκλειστικά DJ set για το Σαββατοκύριακο, έτσι. Choice FM Cyprus στο Instagram θα τα δείτε αναλυτικά. Επίσης, μας ακούτε και online αν θέλετε, έτσι. Choice FM Cyprus στο ίντερνετ, να μας ακούτε κιόλας από όπου θέλετε. Λοιπόν, μιλώντας για Instagram, πρέπει να πάμε kerkida.net και Scandia Cyprus, διότι σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Αυτό σημαίνει ότι θα βλέπετε μπαλά, και όχι μόνο μπαλά, ό,τι και να βλέπετε. Λοιπόν, με τη νέα επαναστατική TCL τηλεόραση, τεχνολογία SQD Mini LED, για να βλέπετε και τα μάτς και οτιδήποτε άλλο θέλετε με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σας. Θα κάνετε 4, αποκρούσετε την μπάλα, αλλά τελικά θα μπαίνει γκολ και θα βρίσκει τον τοίχο και το κάντρο. Τόσο ζωντανή μιλάω. TCL διεκδικείτε. Κάποιος τυχερός, κάποια τυχερή εκεί έξω. Είναι πολύ εύκολο αυτό που πρέπει να κάνετε. Θα μπείτε στην σελίδα του Choice FM στο Instagram. Θα βρείτε το post διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τα βήματα πιστά. Έτσι, είναι απλά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα θα περιμένετε την κλήρωση, η οποία θα γίνει 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM, για να δείτε ποιος πια διεκδίκησε, κέρδισε την TCL από Kerkida.net, Scandia Cyprus και Choice FM. Να τα τα γορευτικά για το καλοκαίρι φέτος. Ζέινα, Ζανάντο, στον Choice FM είναι το Choice 642.

γάμο της και κλείσει και στο Παλέρμο ένα τρίμερο η Dua Lipa. Λοιπόν, και εντάξει, είχαμε και κάποια παρατράγουδα, είχαν κλείσει δρόμοι τέλος πάντων από εκεί. Δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Γιάννη Dua Lipa να κλείνει το Παλέρμο και το Παλέρμο είναι για τον κόσμο του και κάτι τέτοια ξεκινήσανε και λέγανε διάφοροι. Τρίμερο πάρτι για το γάμο της, η Dua Lipa βεβαίως. Λοιπόν, θυμίζω μαζί μας είναι το Big Arts από τα εστιατόρια McDonald's, έτσι ώστε οποιαδήποτε πίνα να παίζει και να μην σταματάει να μιλάει, δηλαδή να μιλάει για κατάπαυστα. Το αγαπημένο μας Big Arts έχει έρθει στα εστιατόρια McDonald's και έρθει να μείνει μόνιμα. Alright! Αυτό είναι που σταματάει την πίνα μας, η οποία άμα μας πιάσει δεν σταματάει με τίποτα. Λοιπόν, έρχονται Sabrina Carpenter, Mary Mary, το πολύμορφο Shackles από το παρελθόν και βεβαίως το Bangaranga, ο Dindara. Choice FM 98.6.

0: φιλοσοφία μου.
1: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
1: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
1: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
1: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
1: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10. Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
6: Μέχρι τις 6. Choice 642 με τον Anthony.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

Λοιπόν, Joy Six Forty και σήμερα, οπωσδήποτε με τρέλα και τις καλύτερες μουσικές, μέχρι τις 6 παρεούλα και εδώ. Θα πάμε να δούμε την οδική ασφάλεια τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει περάσει σταδιακά σε ένα πιο αυστηρό τεχνολογικό πλαίσιο, με τα συστήματα υποβοήθησης και προειδοποίησης να γίνονται υποχρεωτικό μέρος του εξοπλισμού των νέων αυτοκινήτων. Δεν έχετε δει καμιά φορά κάποια φώτα τα οποία αναβοσβήνουν έτσι, όπως τα φώτα του κλαμπ, ας πούμε, λίγο πριν φρενάρει? Αυτή είναι μία από τις λειτουργίες η οποία έχει ενδιαφέρον, το Emergency Stop Signal, δηλαδή το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης, στην περίπτωση που το δείτε σε κανένα αυτοκίνητο δηλαδή. Λοιπόν, είναι το πολύ έντονο, σου λέει ότι θα φρενάρει πιο έντονα το αυτοκίνητο. Ουσιαστικά η φωτεινή ένδειξη προς τους οδηγούς που ακολουθούν, ώστε να αντιληφθούν πιο γρήγορα ότι το προπορευόμενο όχημα επιβραδύνει απότομα. Δηλαδή στην καθημερινή οδήγηση δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο λειτουργίας των φώτων στα φρένα. Σε ένα κανονικό φρενάρισμα τα πίσω φώτα ανάβουν σταθερά όπως συμβαίνει τώρα. Η διαφορά εμφανίζεται μόνο όταν το αυτοκίνητο φρενάρει πολύ δυνατά ή όταν ενεργοποιείται το ABS. Αυτά είναι βεβαίως η οδική ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση που περνά σταδιακά σε ένα πιο αυστηρό τεχνολογικό πλαίσιο στα νέα αυτοκίνητα. Γι' αυτό, άμα δείτε ένα αναβόσμημα των φώτων μπροστά, να ετοιμάζεστε για έντονο φρενάρισμα. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: Η φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
1: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
1: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
1: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης.

0: www.alphamega.com.cy.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφαμέγα. Μέχρι 7 Ιουνίου. Ροδόκινα ελληνικά, τώρα 2,45 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια από Black Angus Αμερικής, 2x200 γραμμάρια από 8,20, τώρα 6,99. Αλφα Μέγα κεφαλοτήρι Κρήτης από 18,50, τώρα 16,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Colonna Kiev Street or order takeaway or delivery from Niku Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
5: Choice 642 με τον Άτωνη.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla.
8: More hits coming up.

Αν πετυχαίνετε όταν πάνε με τους οδηγούς τους οργισμένους, έτοιμοι για καυγά, βρίζουν εύκολα και η συντριπτική πλειοψηφία ασχολείται με τα κινητά τους την ώρα που οδηγεί. Μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα εκπέμπει SOS για την ευρωπαϊκή συμπεριφορά των νέων στο τιμόνι. Ιδιαίτερα ανησυχητικά όμως είναι τα ευρήματα για τους οδηγούς στην Ελλάδα. Λοιπόν, οργισμένοι οδηγοί, έτοιμοι για καυγά, τα ξέρουμε αυτά, τα λέμε και εμείς κάθε μέρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τα ιδιαίτερως αυτά ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από μια τεράστια έρευνα που έγινε σε δείγμα 12.100 ατόμων σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, και κατέγραψε αυτή τη συμπεριφορά και την εικόνα των Ευρωπαίων οδηγών. Εμείς εδώ κάτω, κύριοι και κυρίες, για πείτε, δεν είμαστε. Ελάτε εδώ να μετρήσετε, να δείτε τι ωραίοι που είμαστε εδώ, πώς ακολουθούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για ελάτε να σας δείξουμε πώς γίνεται εκεί στην Ευρώπη. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
1: Λοιπόν, με τρέλα και γορδέλα σήμερα. Αυτό είναι το Choice 642 στον αγαπημένο σας Choice FM. Είναι ο Άντωνη 642. Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα από το αγαπημένο μας το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ. Φοβερό το πρόγραμμα, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με το δημόσιο πανεπιστήμιο, με υψηλές διεθνείς κατατάξεις, και ο στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στη χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Να πούμε ότι το κόστος και είναι πάρα πολύ, τα δίδακτρα είναι πάρα πολύ προσιτά. Και βέβαια έχει να κάνει και με την πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές τοποθετούνται σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, τράπεζες, επενδυτικούς οργανισμούς fintech, αποκτώντας hands-on εμπειρία. Να πούμε ότι διοργανώνονται και εξειδικευμένα workshop με επαγγελματίες της αγοράς, industry experts, και εκπαιδευτική βεβαίως εκδρομή σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Περισσότερες λεπτομέρειες βεβαίως στο website του ΤΕΠΑΚ, στο ίντερνετ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
2: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

0: σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, εσύ, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: παιδιά στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Μέχρι τις 6 Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

0: baby, I'm a fireball.
1: Πάμε μπαλά, πάμε μπαλά. Δεν χρειάζεται να πας μπαλά με την τηλεόραση που διεκδικείς από Κερκίδα.net και Scandia Cyprus και τον αγαπημένο σου Choice FM που υποστηρίζει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πας πουθενά. Θα τη δεις σπίτι, διότι ένας μεγάλος τυχερός, μεγάλη τυχερή, διεκδικεί τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να δεις τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Άρα, μπαίνεις στο Instagram Choice FM Cyprus, ακολουθείς, βρίσκεις το post του διαγωνισμού, ακολουθείς τα βήματα και από εκεί και πέρα περιμένεις την κλήρωση 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM για να δεις αν την κέρδισες.
2: Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. It's only coming.

Παρασκευή με τρέλα και σήμερα. Αυτές είναι οι μουσικάρες του αγαπημένου σας Choice FM φυσικά. Λοιπόν, και τώρα μα πεινάσατε, γιατί είναι η ώρα τέτοια τώρα. Δεν είναι τώρα. Άλλη μόνο. Η πείνα μας έχει φτάσει κόκκινο και διαμαρτύρεται ακατάπαυστα τώρα. Τα McDonald's έχουν τη λύση για μας με το νέο Big Guards, το οποίο έφτασε στα αγαπημένα μας εστιατόρια και ήρθε να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια, θυμίζω, από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Guards sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Άρα δεν το ψάχνεις, απολαμβάνεις Big Guards τώρα στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Λοιπόν, εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με τρέλα και την καλύτερη μουσική στον αγαπημένο σας Choice FM. Choice FM. The sound of summer.

0: ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: This fall, the Onyx Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at theonyx.art. See you on Planet 9.
3: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου. Παιδιά, πότε μπήκε ο Ιούνιος, πότε κάνει βόλτες και φεύγει το καλοκαίρι, δεν θα το καταλάβουμε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ωραίες μέρες καλοκαιρινές διανύουμε με ωραίες θερμοκρασίες. Θα σας τα πω όμως και αυτά τα του καιρού σε πολύ πολύ λίγο. Προς τον παρόν να σας πω ότι είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Είστε εδώ στον Choice. Θα ακούσουμε μουσική μέχρι και τις 8 παρεούλα. Θα κάνουμε εννοείται αυτή την ωραία συντροφιά που κάνουμε ο ένας τον άλλον μέχρι να πάτε στη δουλειά σας, στις διακοπές σας, στα τριήμερά σας, στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω και εγώ που πηγαίνετε. Φυσικά το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper και σήμερα στη διάθεσή σας και η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για την Σακίρα και το πώς έχει γμώσει με τον Bad Bunny, γιατί κάνει παρέα με τον Μπικέ και πήγε στη συναυλία του και όλα αυτά τα ωραία. Αλλά τώρα είδαμε ότι υπάρχει και άλλη εξέλιξη. Η Σακίρα έκανε unfollow τον Μπικέ. Μετά το χωρισμό λοιπόν, μετά από 3-4 χρόνια, τώρα αποφάσισε η Σακίρα να κάνει unfollow τον Μπικέ, γιατί πήγε στην συναυλία με την Κλάρα Μέντε, στη συναυλία του Bad Bunny και έκαναν δημόσια εμφάνιση. Τώρα για το τι γίνεται με την Σακίρα, τον Πικέ, τον Bad Bunny και τα λοιπά, δεν ξέρω πίσω από τις κάμερες και όταν κλείσουν τα φώτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η Σακίρα κάνει αβέρτα follow. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Θέλω φυσικά να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση να μας ακολουθήσετε στο Choice FM Cyprus στο Instagram. Ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό, τα Choice News, που θα δείτε και θα διαβάσετε τα πάντα σε μουσικά νέα. Αλλά ανεβάζουμε φυσικά και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Να λάβετε μέρος, θέλω να κερδίσει κάποιος από την παρέα μας, κάποιος από εδώ, από την εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. It's only. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Music Calendar. Music Calendar. Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 5 Ιουνίου 2019, το περιοδικό Forbes ανακοινώνει ότι η Ριάννα είναι η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο. Η περιουσία της τραγουδίστριας από τα Barbados ανέρχεται περίπου στα 600 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία έχει αποκτήσει κυρίως μέσω της μουσικής και της επιχείρησής της στο μακιγιάζ. Η σειρά της Fenty Beauty, που κυκλοφόρησε το 2017, φέρεται να κέρδισε 100 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες 40 ημέρες της. Η περιουσία της Ριάννα την έφερε μπροστά από τη Madonna, με εισόδημα 448 εκατομμυρίων λιρών, τη Celine Dion με 350 εκατομμύρια και την Beyoncé με 314

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: MPM Distributors Limited. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
4: Ματρέισερ.
3: Καμικάζι Slide.
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Η φιλοσοφία μου.
6: Να ζω την κάθε στιγμή.
7: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
7: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
6: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
7: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
6: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
7: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
6: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο πολύ έτσι συγκινητικό και ωραίο που είδα και μου τράβηξε λίγο το ενδιαφέρον. Δεν έγινε ποτέ σκύλος υπηρεσίας, αλλά κατάφερε να γίνει ο λόγος που χαμογελούν πολλοί άνθρωποι σήμερα. Ένας γερμανικός ποιμενικός φέρεται να πέτυχε τις εξετάσεις επειδή δεν αποχωριζόταν ποτέ το αγαπημένο του λούτρινο ελεφαντάκι. Και αντί να το αφήσει πίσω του για να γίνει σκύλος υπηρεσίας, τον είδαν μετά εννοείται να φεύγει από το αστυνομικό τμήμα αφού έχει αποτύχει στο να γίνει σκύλος υπηρεσίας με το αγαπημένο του λούτρινο αρκουδάκι και δεν το αποχωρίστηκε ποτέ. Και γενικότερα νομίζω αυτή η ιστορία κάπως μας έχει αγγίξει όλους. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον επειδή αγαπάμε όλη την παιδική μας ηλικία που απομακρυνόμαστε από αυτήν. Κάπως ρε παιδί μου μας έχει αγγίξει αυτή η ιστορία με το σκυλάκι και εμένα μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και όταν την είδα πραγματικά ρε παιδί μου ένιωσα αυτό και κάτι μέσα μου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back. No matter what, you got.

Πάμε τώρα και στα της Μαντόνα, γιατί εμφανίστηκε χθες η Times Square και έγινε χαμός. Στα 70 της συνεχίζει και κάνει χαμό, ρε παιδιά, η Μαντόνα. Και χορεύει και τραγουδάει και είναι σεξ. Είναι απίστευτη, νομίζω, αυτή η γυναίκα. Είναι ο μήνας Pride, ο μήνας λοιπόν που παλεύουμε και διεκδικούμε τα δικαιώματα, εννοείται, όλων των ανθρώπων πάνω στη γη, άσχετα με τη σεξουαλικότητά τους και οτιδήποτε άλλο μπορεί να ονομάζεται ή να είναι μέσα στην ομπρέλα ΛΟΑΤΚΙ. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, έχουμε

Τα δικαιώματα και είμαστε εννοείται ο ένας για τον άλλον και θα σας περιμένουμε και αύριο εννοείται στο Pride που θα γίνει στην Λευκωσία και θα τραγουδάει η αγαπημένη μας Ευρυδίκη. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets και Tab. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού. The Nuggets Head Pub. Και από γεύση.
2: Έταξα φέτος διακοπές γυναίκας, γιου και κόρης. Και πριν να ξεκινήσουμε πάμε στο Travel Stories. Για κάμερα, σακίδια και Delsi η βαλίτσα. Και με τις αγιονάρες μας θα πάμε θαλασσίτσα.
3: Πας διακοπές, κατάστημα ταξιδιωτικών ειδών. Travel Stories, Delsi, BG Berlin, Ipanema, 24 Bottles και πολλά καλοκαιρινά αξεσουάρ. Travel Stories στο Nicosia Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
4: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης, είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice, όπως και κάθε απόγευμα, και ακούμε την καλύτερη μουσική. Στην παρέα μας φυσικά η Τράπεζα Κύπρου και το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. The 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Καιρό είχαμε να τους δούμε, επέστρεψαν λοιπόν και μιλάω για τον Χάρη και την Μέγαν, η Μέγαν Μάρκολ λοιπόν, η οποία δημοσίευσε, έκανε μια ανάρτηση μετά από πολύ καιρό για τα πέμπτα γενέθλια της Λίλιμπελ και έβαλε φωτογραφίες και με τον Χάρη και με, και με τη Λίλιμπελ. Φωτογραφίες εννοείται που ήταν έτσι ερωτικές, μπορώ να πω. Μας έδειχναν εννοείται τα παθιασμένα φιλιά τους και όχι μόνο. Να τους ευχηθούμε να είναι καλά, να περνάνε ωραία και να έχουν εννοείται την υγεία τους. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Music by choice. It's only.

λοιπά, θέλω να σας πω ότι το σκεφτόμουν προηγουμένως ότι αυτή τα Σαββατοκύριακα του Ιούνιου ίσως είναι και τα πιο ωραία Σαββατοκύριακα για να πας παραλία ή κάποιο διήμερο εδώ στην Κύπρο κτλ. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει εννοείται γάμους κτλ. Κάποιοι εννοείται θα κάνουν τις βόλτες τους ή ακόμη δεν έχουν ζεσταθεί τόσο πολύ για να πάνε στη θάλασσα. Οπότε κάπως τα πράγματα θα είναι πιο ήσυχα. Και νομίζω ότι αυτά τα Σαββατοκύριακα θα είναι πολύ πολύ ωραία. Οπότε να μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε κι εσείς και να τα πούμε το Σαββατοκύριακο στην παραλία. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Η φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
3: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
3: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
3: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέβασης.

0: fitness.com.cy.
1: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
3: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
2: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
3: Τον δρόμο που σε χωράει.
2: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
3: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
2: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
3: Cyprus Pride 2026.
2: Cyprus Pride 2026.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Συζητάμε για την αύξηση εννοείται της ξαπλώστρας στην παραλία. Το συζητούσαμε και προχθές. Από τα 7,5 ευρώ το σετ έχω πάει στα 10 και θέλω να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97-710-10 εντελώς ωραία στο Viper και να μου πείτε αν είστε από τα άτομα τα οποία πηγαίνετε με σετ, δηλαδή παίρνετε μαζί σας ομπρέλα, καρέκλα κτλ. Ή είστε από τα άτομα τα οποία δεν πειράζει, θα δώσετε το 10 ευρώ σας για να καθίσετε στην παραλία. Κάπως το συζητούσαμε φίλους και μου έλεγαν άλλοι ότι ντρέπονται να πάρουν πράγματα στην παραλία. Άλλοι μου έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, παίρνουν πράγματα στην παραλία. Κάπως θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη και την άποψή σας.

0: Αύριο που αλλού εδώ στον Choice, μάλλον τη Δευτέρα θα τα πούμε ρε παιδιά, τι αύριο, Δευτέρα εννοείται, μιας και σήμερα είναι Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε υπέροχα και είμαι ο Χάρης Παπαθέου, ο Χάρης και την κάνω, φιλιά πολλά σε όλους, bye!
1: Choice FM 98.7 104 Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5. Hey, Mr. DJ.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: 2 and 104.3.
1: It's only Choice FM. The sound of summer.
2: Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Joyce FM. Say my name. 98.2 and 104.3. Joyce FM. The sound of summer. Joyce

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Joy FM.

More hits coming up next. Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Everything is a choice. Hits only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, hits only. Choice FM, the sound of summer.

Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's a

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. The sound of summer.